φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνε ναι και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν fly, μόκρι με τους irrelevant. Ζόμαν που λόβπαν slide, χάιντε πρεζάντα γιαν του είμαι γκέγκ. Πριν τόλες η μνήσα κομπλέτ, εκεί πέντζακ θα σου ήταν πρέτ.